Ai, εγώ, Eric Ashdown, εγώ να νοστώ από νέκη τόχτα, ήταν με τα Red River Jig, στα κατά, τα σκατσίγησε, να το εγώ, έτσι, ναι, ρε. Εγώ, Eric Ashdown, αυτή η κατά, σε σκάτσο, νίγη, ηγή, ατούτα, μα εγώ, τι, ο Ισπιτσο, Fort Nelson, B.C. Α, στα κατά, έτσι, μάμι, η μητάτα, όμως, σε σκάτσο, τρί, πήγε, ρίτ, μάγα, Μα τι μείνω μαμιά, συμπαράμε τι όταν χωρίς ο Μασέρο, ο Τζακί, εκτί ο Βανκούβρο, σου σου ότι τα γαχκίτα. Μα έγινε έπαιξε η μόρτα μάνα, ο Βάλ, εκτίσε γαχκί, ο Μιώτα. Καβού μου πάμε, μου είδω τάξε να κτίω με το 250. Εγώ μου αγαπή σπέκε, anniversary, γόνμα, άλλα λακρός. Εγώ να γάτε ούχτα πάντα όταν σου μου αγαπή σε γαχκί, σε For the week, oh my, the cement. I walk back, shower still, I can win pain. I guess when I have a high of 18, and go on this, I guess I get Tuesday, June the 30th, again, chance of showers and a high of 20, and it's the note, I guess it will. I go on July the 1st, Canada Day, Wednesday, showers in the day, I go on a high of 21, it's the note, be accept. July the 2nd, showers minute, that's negative, and it's the noniano sap, that is a puri, a high of 25. Go on to the Z, Nyanagisagi, sun and cloud, and 30% chance of showers minute, which is Friday one, a high of 26, and Saturday, July the 4th, a high of 23. Ikutu ye salipo pishim the noxo, the snehe aso. Natosos was a cigar, he cigar, my artista got. And one of my tissue, well, I can talk down on Christie Lane. You go my one day at a time. Tap with my one.